μούλια. Α, συνήγκα, στη μούλιο. Για Μαρία, καμπατίβι, έκανε μου τίβι, έκανε παπατίβι, έκανε μαντίβι, έκανε πολλά για ούτε μου γιούνα. Α, συνήγκα, στη μούλιο. Για Μαρία, πενετσούτου, ήταν με τσούπου, ήταν κουκούρι μούλια. Ήταν καρ, μαβατούλια, μάνα σέικα.